Εκ σε άνιους δέοι έξε κουί τόλιτ πεκάτα μούντι, μπεάτη κουί ατσέναμ άνι βοκάτι σούντ. Ντόμινε, νον σουμ δίνιος, ουτ ίντρε σουπ τέκτουμ μεούμ, σε τάντουμ δικ βέρβο, ετ σαν άμπιτουρ άνιμα μέα. Κόψε σαν της Κρίστη, κουστόδιαν μεν βήτα μετέρναν. Άμεν.